Κάτι όταν πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λίνιε γίγοντα. Δύο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγου, δόμπρο σνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα σαν τρούγου, δόμπρο